Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε και σήμερα στην παρέα μας, στην εκπομπή μας με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Είπαμε να ξεκινήσουμε και say something, πες something, πες κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε μαζί με τραγούδια που θέλουμε να μάθετε, τραγούδια που θέλουμε να θυμηθείτε, τραγούδια που έχουμε νοσταλγήσει και θέλουμε να τα επαναφέρουμε ή να τα ξαναθυμηθούμε, εγώ θα έλεγα, και πολλά πολλά ακόμα. Και επειδή όλα είναι τέλεια σε αυτή τη ζωή, λέμε τώρα, έτσι ηρωνικά το είπα, σαφώς, λέω να το κάνουμε και τραγούδι, όπως το έκανε και ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος για τη φωνή της Νατάσας Μπουφίλιου πριν από λίγο καιρό.

Ένα από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια της Ελευθερίας Ραντάκη από το άλμπουμ «Όλα στο φως», ως τα χαράματα. Το τραγούδι έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν το θυμόμαστε και όταν έρχεται πάλι στο μυαλό μας αυτή η υπέροχη μελωδία. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη εμείς και πάμε πάλι σε ένα από τα τραγούδια που θα σας φέρουν έτσι λίγο, θα μας πάνε λίγο στο παρελθόν. Και θα μας ταξιδέψουν τότε που ο Αντώνης Βαρδής με τη Χάρης Αλεξίου ένωναν και πάλι τις δυνάμεις τους, γιατί ο Αντώνης Βαρδής με τη Χάρης Αλεξίου είχαν μια μακρά και πολύ ουσιαστική πορεία και έγραψαν μερικά από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια που ερμηνεύθηκαν ποτέ. Ένα από αυτά είναι και η ροκ μπαλάτα.

Και πάμε τώρα να συμπληρώσουμε το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής, κάνοντας ένα μικρό break μετά, και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί με ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια που γράφτηκε ειδικά για μια θεατρική παράσταση. Αλλά τελικά, ξέρετε, τα τραγούδια έχουν τη δύναμη να μας μένουν μέσα στο μυαλό και στο νου, είτε έχουμε δει την παράσταση, είτε δεν την έχουμε δει. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε για μια παράσταση λοιπόν που παίχτηκε πέρυσι και πρόπερση και αντιπρόπερση στο θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου, και τον ουρανό μας τον έφερε και τον συγχωρήσαμε κιόλας. Το έργο λεγόταν, τώρα που το θυμήθηκα, «Το αγόρι με τις δύο καρδιές».

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς. Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraser. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Αυτό ήταν, φτάσαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Πορτοκάλουγλου μαζί με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Στο επόμενο σίγγλ που βγήκε από το άλμπουμ ανάμεσα, και πολύ σωστά βγήκε τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή περιοδία και συνάντηση των δύο καλλιτεχνών, των δύο μεγάλων καλλιτεχνών. Και είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, όπως γράφει και ο Νίκος Πορτοκάλουγλου στο σημείωμά του, με δύο παράλληλους δρόμους. Κοινή πορεία εδώ και δεκαετίες, συνομήλικη και πάρα πολύ δημιουργική και ανήσυχη και οι δύο. Έτσι λοιπόν η καλοκαιρινή περιοδία σφραγίζεται με αυτό το τραγούδι και ξεκινάει και χειμερινή συνεργασία, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάμε πάρα πολύ ωραία, συνεχίσουμε, γιατί παράλληλες ζωές από τη μία, δύο ίσον ένα από την άλλη. Νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ αυτά τα δύο.

μπροστά σε ένα μικρόφωνο ο τίτλος του άλμπουμ του Γιώργου Μαζονάκη τότε, στη δεκαετία του 90, και φυσικά μια σύμπραξη με την αξέχαστη Μέρι Λίντα. Και ο αξέχαστος Γιώργος Μαζονάκης αυτό το καλοκαίρι του 26 είχε πάρα πολλές απώλειες και πραγματικά μετράμε τις πληγές μας που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Ορέστη Ντάντο και είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα, όχι μόνο δικό μου και δικό σας και πάρα πολύ κόσμου, γιατί το Νερό στη Βάρκα έκανε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα έλεγα όλων των εποχών στο έντεχνο τραγούδι, έτσι. Καταλαβαίνω. Θα μου πείτε, καλά, υπάρχουν τόσο μεγάλα τραγούδια τώρα, το Νερό στη Βάρκα. Φυσικά, το Νερό στη Βάρκα είναι από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία 5 χρόνια με πραγματικά μεγάλα νούμερα ακρόασης.

Κάθε μπαλκόνι έχει αλυθέα ο Κώστας Λιβαδάς, ζωντανά ηχογραφημένος με ένα πιάνο έτσι όπως ξέρει πάρα πολύ καλά. Τον είχαμε και καλεσμένο το καλοκαίρι, φοβερή έτσι συνέβρεση. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Κώστα και πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι με ένα τραγούδι που έρχεται από την Νατάσα Μπουφίλιου.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Με τον Αλκίνο Ιωαννίδη ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και φυσικά θα με κοντά σου όταν με θες από το άλμπουμ Ανεμοδείκτης. Στίχη μουσική εννοείται του Αλκίνου. Αλμπουμάρα. Μία από τις αλμπουμάρες που έχει κάνει ο Αλκίνος και δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Έτσι. Δεν υπάρχει άλμπουμ του Αλκίνου Ιωαννίδη που να μην είναι πραγματικά σπουδαίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν άλλον σπουδαίο και όταν το μυαλό πάει στον Αλκίνο Ιωαννίδη, δεν ξέρω, είναι εμένα συνειρμικά. Πάει και στο Διονύση Σαββόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, αυτός ο υπέροχος μουσικός βρίσκεται πίσω από τα τύμπανα. Λέγεται Αλέκος Κούρτης.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια ουσιαστικά εκδοχή του ποιος έχει λόγο στην αγάπη, αλλά σε παρουσίαση μουσικών μαζί από το Christmas Theater που έκανε ο Φίλιππος Πλιάτσικας και γιόρτασε εκεί τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Μπορούμε να γνωρίσουμε όλους τους μουσικούς και σε άλλη φάση. Λέω να πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Πορτοκάλογλου, αλλά όχι για τον ίδιο, για τη φωνή της Αφροδίτης Μάνου. Πολλής λόγος γίνεται για την Αφροδίτη Μάνου και για τις θέσεις, τις απόψεις κτλ. Αυτό όμως δεν την ακυρώνει ως μια πολύ πολύ καλή τραγουδοποιό της δεκαετίας του 80 και του 90. Και μέσα σε αυτή την ιστορική της πορεία έχει τραγουδήσει και κάποια πραγματικά πολύ ωραία τραγούδια.

και αφού ταξιδέψαμε μέχρι τον Νότο με τον Μπάμπη Στόκα και τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα από το Παψίλ, από το Παυσί, λοιπόν, ναι, το είπα σωστά. Λοιπόν, λέω να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με ένα πολύ πολύ αγαπημένο που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Το Έρωτα και της Φυγής ο δίσκος, ο Δημήτρης Μητροπάνος, σε ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ όλων των εποχών, και ένα από τα τραγούδια αυτά έγραψε ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης, δηλαδή ή εκείνος και εκείνος, και το τραγούδι είναι, εντάξει, φανταστικό.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ξεκινήσαμε και θα είμαι πάντα εδώ όσα χρόνια και αν περάσουν. Λοιπόν, εδώ κι εμείς για 20 περίπου λεπτά ακόμα, 25, πόσο κρατάει ένα ημιωράκι καθαρό. Και φυσικά συνεχίζουμε την πορεία μας. Έχουμε διαλέξει μερικά τραγουδάκια έτσι από τα παλιά, γιατί όχι απλά τα νοσταλγήσαμε, τα έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας και κάθε φορά που τα μεταδίδουμε, μας έρχεται έτσι μια πολύ ωραία γλυκιά ανάμνηση και ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο. Πιστεύω και σε εσάς.

Από το μόνιμο άλμπουμ το οποίο βάφτισε και το δίσκο το μετακόμιση τώρα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ένα πραγματικά τραγούδι που πιστεύω ότι θα είναι και από αυτά που λέμε διαχρονικά, έτσι. Άλλωστε ο χρόνος έχει δείξει ότι καλά κρατά και προφανώς πάει πάρα πάρα πολύ καλά και μας αρέσει πάρα πολύ που το συνεχίζουμε. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ ήταν και η επιμονή σου, το τραγούδι έκπληξη με τον Κώστα Λιβαδά, τον ντουέτο, αλλά και αυτό το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα θα σας πάμε λίγο πιο πίσω, αρκετά πιο πίσω, και θα ακούσουμε κάτι κλασικά αγαπημένο.

Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Να τα έχει βρει με τον εαυτό σου θέλει και πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο πράγμα και το σεβόμαστε πραγματικά ειλικρινά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Δεν θα κλείσουμε έτσι, πάντα κλείνουμε με τραγούδι και θα πάμε έτσι βαθιά μέσα στον εαυτό μας μέχρι να βρούμε το βυθό του εαυτού μας. Γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Λεάνα Βραχάλη το είχαν περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θέλω σήμερα να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Αλλά ερμηνευμένο από τη θεϊκή φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να είστε πολύ καλά.

σπάσαν τ' άλογα, η θάλασσα κοιμήθη. Αργά στον κόρφο της το πλοίο μας γλιστρά. Κύκλους θα κάνουμε τυφλή περιπολία σε αυτή τη θάλασσα που δεν έχει στεριά.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλας, Crete.

0: Ακροάτρια, ακρο 4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Ανεβαίνω πάλι την ανηφοριά, πάλι περπατώντας στη βουνοπλαγιά. Αναπνιές ποθή μου και φασκώ μιλιά. Στραταρίζουν πέρδικες, περδικόπουλα.

ανεβαίνω, ανεβαίνω. Κάνω το χαράκι, καλοκάθισα. Κάνω το χαράκι, καλοκάθισα. Τροσέρω αέρι και λαϊδούπουλια. Με τέτοια παρέα που είναι μόναξα. Τροσέρω αέρι και λαϊδούπουλια. Σκέφτομαι να ανέβω στη ψηλή κορφή. Θα τα καταφέρω, θέλω μηχαρή. Ανεβαίνω, ανεβαίνω. Φτάνω κι έτσι λέω, για σου βρε κορφή. Πες μου πως αντέχεις να σε μοναχή. Πότε άσπρη, πότε μαύρη, πότε στο χακί. Άλλοτε βροντάκια στράφτη πέφτουν κεραυνοί. Η μέρα λέει, είμαι η κορφή. Μα σαν πέση νύχτα, κορυγή γερή. Τραγουδώ, τραγουδώ, τραγουδώ στα αστέρια και τον ουρανό. Τραγουδώ στα αστέρια και τον ουρανό. Είμαι μια μικρούλα, τόση τόση δω. Είμαι μια μικρούλα, τόση τόση δω. Πάρτε με και μένα, πάνω εκεί να'ρθω. Πάρτε με και μένα, πάνω εκεί να'ρθω. Για να σας χορεύω, είμαι αέρικο. Για να σας χορεύω, είμαι αέρικο.

0: έκφραση.
1: Καλοκαίρι με τον 104,4.
2: Μαμά, διψάω.
3: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

να'ρθει στη θέση το μυαλό. Φεύγει κι ο γιος μας πριν αφέξει, λέει τον φωνάξαν στο στρατό.

τις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο καθένα.

0: Μαθαίνω το μπορώ από το μηδέν. Δεν έχω δεν. Δεν μπαίνουν τα κορίτσια στο ιερό. Τα κόκκινα παπούτσια μου κρατάω για το χορό.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: κάτι αλλιώς δεν θα είναι φελός, αλλά ανώφελος.
1: Επιτυχώς.
0: Επιτυχώς επέπλεψε ένα φελός.
1: Επέπλεψε ένα φελός.
0: Από το ναυάγιο με παίζεις είναι ασφαλός.

0: 104,4.
1: Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε, σιγά, θα έχει το γάλα ρε, πω.

κυραθάλια, σαν λατέρνα γυρνάς για να κρύψεις τα μαύρα σου χάλια, κυραθάλια.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η ώρα είναι 9.
2: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους σκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.
6: Γεια σας παιδιά! Είστε έτοιμοι για τραγούδι, παιχνίδι και πολλή μουσική? Ανεβάστε την ένταση, ανοίξτε τα αυτιά σας και ετοιμαστείτε για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί! Τα πιο όμορφα παιδικά τραγούδια είναι εδώ για μικρούς, αλλά και για μεγάλους που νιώθουν ακόμα παιδιά. Ξεκινάμε! Είναι η ώρα των 8ο Kids!

Γεια σας παιδιά, είμαι ο Οκτάβιος. Τώρα με αυτή τη βαριά φωνή που ακούτε θα μπορούσα να είμαι ένα μικρό πάντα. Αλλά δεν είμαι. Θα μπορούσα να είμαι μια τεράστια αρκούδα. Ούτε αρκούδα όμως είμαι. Είμαι ένα μεγάλο σοφό και λιγάκι παράξενο αρχαίο χταπόδι. Ναι, καλά ακούσατε. Χταπόδι. Έχω 8 πλοκάμια, αμέτρητες ιστορίες και ξέρω περισσότερα τραγούδια από όσα ψάρια έχει η θάλασσα. Και από σήμερα θα κάνουμε παρέα. Θα τραγουδάμε, θα παίζουμε, θα μαθαίνουμε και θα ταξιδεύουμε με τη μουσική. Είμαι ο Οκτάβιος και τώρα ξεκινάει η ώρα των 8 Kids.

ξεχνάτε. Εδώ κάθε τραγούδι κρύβει και μια μικρή περιπέτεια. Είμαι ο Οκτάβιος και ακούτε την ώρα των 8 Kids.

Βαϊδόνι και Καρακάξα. Καινούριο παραμύθι που μου φέρε η Άριελ. Εδώ κάτω στο βυθό. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Κάθε πρωί ένα μικρό αϊδόνι καθόταν στο ψηλότερο κλαδί και τραγουδούσε. Όλο το δάσος σταματούσε για να τα ακούσει. Μόνο μια καρακάξα θύμωνε. «Σταμάτα επιτέλους», του φώναζε. «Το τραγούδι σου με ενοχλεί». Το αϊδόνι στεναχωριόταν, αλλά συνέχιζε να τραγουδά γιατί αυτό του έλεγε η καρδιά του. Μια μέρα η καρακάξα έβαλε βαμβάκι στα αυτιά της για να μην το ακούει καθόλου. Ξαφνικά όμως το δάσος της φάνηκε άδειο και βουβό. Δεν άκουγε τα φύλλα, το ποτάμι, ούτε τις χαρούμενες φωνές των φίλων της. Έβγαλε τότε το βαμβάκι και για πρώτη φορά άκουσε πραγματικά το αϊδόνι. Το τραγούδι του ήταν τόσο όμορφο που τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. «Συγγνώμη», του είπε, «δεν με ενοχλούσε η φωνή σου. Με ενοχλούσε που όλοι σε αγαπούσαν». Το αϊδόνι χαμογέλασε και της έκανε χώρο δίπλα του. Από εκείνη τη μέρα το αϊδόνι τραγουδούσε και η καρακάξα το συνόδευε χτυπώντας ρυθμικά τα φτερά της. Γιατί μερικές φορές, για να ανακαλύψουμε κάτι όμορφο, πρέπει πρώτα να ανοίξουμε τα αυτιά και την καρδιά μας. Σας άρεσε? Εγώ είμαι ο Οκτάβιος, το μεγάλο σοφό αρχαίο οχταπόδι με τη βαριά φωνή και τα 8 πλοκάμια που δεν σταματούν ποτέ να χορεύουν.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών. Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα... Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει.
7: Και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
11: Κώστας Μακεδόνας. Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8ο. Θα το βρείτε στο 8shop.gr.
12: Γεια σας παιδιά! Είστε έτοιμοι για τραγούδι, παιχνίδι και πολλή μουσική? Ανεβάστε την ένταση, ανοίξτε τα αυτιά σας και ετοιμαστείτε για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί! Τα πιο όμορφα παιδικά τραγούδια είναι εδώ για μικρούς, αλλά και για μεγάλους που νιώθουν ακόμα παιδιά. Ξεκινάμε! Είναι η ώρα των 8 Kids!

0: ακούτε!
1: Και μην ξεχνάτε, εδώ κάθε τραγούδι κρύβει και μια μικρή περιπέτεια. Είμαι ο Οκτάβιος και ακούτε την ώρα των 8 Kids.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
4: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
3: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή Ένταμα Ντόρο Γερμανίας Φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλι Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Και αυτό θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα μ' αρέσει, λες.
0: Σε λίγο καιρό,
1: ναι,
0: εσύ θα είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα κάνω βόλτες έξω όπου θέλω.
1: Ναι.
0: Και η εκπομπή θα γίνεται μια χαρά.
1: Και γιατί να μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει που είσαι απέναντί μου.
0: Καλά, τώρα μην λέτε ψέματα.
1: Μην το κάνουμε ανάποδα και με στέλνεις πουθενά σε κανένα θέλημα.
0: Και επειδή τέλος πάντων είμαστε στην εποχή πλέον της AI.
1: Ναι.
0: Δεν μένει πάρα πολύ καιρός από τη στιγμή που θα φοράς ένα ζευγαράκι γυαλιά.
1: Ναι, φοράω και τώρα φοράω.
0: Ή ένα ζευγαράκι φακούς επαφής.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις τις βόλτες σου.
1: Ναι.
0: Θα προχωράς στον δρόμο και θα σου έρχονται όλες οι εφαρμογές που μπορείς να κάνεις μέσα από το κινητό σου.
1: Να τις βλέπω στο τρέλανε με, θα πέφτω πάνω σε κολόνες, θα πέφτω.
0: Δηλαδή, φαντάσου να περπατάς στον δρόμο και οι οδηγίες πλοήγησης, το GPS που λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μεταφράσεις.
1: Α.
0: Θέλεις, ας πούμε, να μπεις στο Google και για αυτό.
1: Να το βρω.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ολογραφικές κλήσεις με συναδέλφους. Αυτό ισχύει
1: αυτό
0: για
1: μας. Δεν μου λες ολόσωμες ή κοντινές.
0: Ανάλογα.
1: Ξέρω.
0: Ανάλογα. Λοιπόν, έτσι, η επιστήμη δεν έχει απάντηση σε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Όλα αυτά λοιπόν θα εμφανίζονται φυσικά στο οπτικό σου πεδίο.
1: Και από πώς θα το ελέγχω, από τα γυαλιά μου, ε?
0: Από τα γυαλιά σου ή από τις φακούς επαφής που θα φοράς.
1: Τώρα.
0: Η τηλεργασία,
1: ναι,
0: θα εξελιχθεί σε ρεαλιστικές ολογραφικές συναντήσεις.
1: Αυτό είναι.
0: Μια χαρά. Και θα καταργηθεί πλήρως ο γεωγραφικός περιορισμός, δηλαδή εσύ θα είσαι εδώ
1: και ο άλλος θα είναι
0: δρόμο,
1: σωστά.
0: Ή θα πίνω καφέ και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Άσε που με τα ολογράμματα μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι με την παντόφλα και την φόρμα. Διότι,
0: ναι,
1: θα φαίνεσαι καλοντημένος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Υπάρχει και κάτι πολύ σοβαρό όμως
1: εδώ. Για πες. Κάτι θα υπήρχε.
0: Η πιο ριζοσπαστική τεχνολογία που βρίσκεται στα σκαριά μέσα από αυτό είναι οι διεπαφές εγκεφάλου και υπολογιστή. Brain Computer Interfaces, το BCI.
1: Μάλιστα.
0: Ανοίγει, λέει, ο δρόμος για άμεση επικοινωνία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος με τις μηχανές.
1: Σωστό.
0: Βλέπε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον υπολογιστή σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βοηθώντας άτομα με παράλυση να ελέγχουν συσκευές με τη σκέψη.
1: Όχι, μπράβο.
0: Τέλειο.
1: Ας γίνει. Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Πάμε.

0: Αυτό μου κάνει πάρα πολύ.
1: Σου κάνει?
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι είμαι κι εγώ.
1: Έτσι είσαι.
0: Έτσι είμαι. Focused και diffused thinking.
1: Πώς μου ξεφύγει εμένα αυτό τόσο καιρό που σε ξέρω?
0: Πώς τα λέω. Εντάξει, δεν τα δείχνω όλα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μια στο τόσο, όπως και χθες, δίνουμε κάποιες μικρές πληροφορίες για το πώς μπορούμε λίγο να κάνουμε τον εγκέφαλό μας να δουλεύει καλύτερα. Το focused και diffused thinking, λέει η Μπάρμπαρα Όκλη, που είναι ψυχολόγος ερευνήτρια, ότι είναι ο δρόμος για την επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τώρα? Focused, που σημαίνει συγκεντρωμένος τρόπος σκέψης, ξεκινάμε για να αναλύσουμε ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις το σκεφτούμε καλά,
0: ναι,
1: το σταματάμε να σκεφτόμαστε συγκεντρωμένα και μπαίνουμε στο diffused thinking.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, πλέκουμε, μαγειρεύουμε, τρώμε, κοιμόμαστε, κάνουμε κάτι για να μην απασχολούμε το μυαλό μας με αυτό που θέλουμε να λύσουμε.
0: Σωστό.
1: Και μόλις το κάνουμε αυτό, κατά κάποιο τρόπο η λύση θα έρθει στο μυαλό μας μαγικά.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν πιστεύεις στην Μπάρμπαρα Όκλη, σου λέω ότι και ο Σαλβατόρ Νταλή και ο Θόμας Έντισον, συγγνώμη,
0: κάνανε ακριβώς το ίδιο. Δεν ήταν οι δύο μόνο αυτοί?
1: Ήταν οι δύο μεγάλοι. Ναι, όχι μόνο οι δύο, και εσύ μαζί.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Πριν κοιμηθείτε λοιπόν όλοι εσείς, σκέφτεστε το πρόβλημα, μετά περνά στη φάση χαλάρωση, στο diffuse δηλαδή, και καταγράφει εκείνη τη στιγμή ότι περνάει από το μυαλό σου.
0: Μάστε.
1: Και έτσι δεν ξεχνά τις ιδέες. Αυτά κάνει και έρχεσαι με αυτές τις ιδέες κάθε μέρα.
0: Τώρα τι περνάει από το μυαλό μου.
1: Φοβάμαι.
0: Μουσική.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Στο

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: 104,4 ο Άσης Δροσιάς στα FM.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, εντός στουντίου, παρακαλώ, γεια σου.
0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω.
1: Καλώς την.
0: Μία ιστορική στιγμή για την προστασία της άγριας ζωής εκτυλίχθηκε στην Ιαπωνία, καθώς 8 λοφιοφόροι ήβιδες απελευθερώθηκαν στη φύση στην πόλη Χασκούι της περιοχής Νότο. Η επιστροφή των εντυπωσιακών αυτών πτηνών αποτελεί σπουδαίο γεγονός για ένα είδος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή εδώ και δεκαετίες. Γνωστοί στην Ιαπωνία ως τόκι, οι λοφιοφόροι ήβιδες ξεχωρίζουν για το λευκό τους φτέρωμα, τις πορτοκαλωρόδινες αποχρώσεις κάτω από τα φτερά τους και τα χαρακτηριστικά κόκκινα σημάδια γύρω από τα μάτια. Η Χακούι θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικός τόπος για την επανένταξή τους, καθώς αποτελεί την τελευταία περιοχή όπου είχαν καταγραφεί να ζουν ελεύθεροι στη φύση. Το είδος εξαφανίστηκε από το κύριο νησί της Ιαπωνίας, το Χονσού, κατά τη δεκαετία του 1970 εξαιτίας των κυνηγών αλλά και της υποβάθμισης του φυσικού του περιβάλλοντος. Ο τελευταίος αυτόχθονος λοφιοφόρος ήβης της χώρας πέθανε το 2003 στο νησί Σάντο, γεγονός που σήμανε το τέλος της παρουσίας του είδους στην ιαπωνική φύση. Η προσπάθεια επαναφοράς του ξεκίνησε ουσιαστικά το 1999, όταν η Κίνα δώρισε στην Ιαπωνία ένα ζευγάρι λοφιοφόρων ιβίδων. Μέσα από ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και διατήρησης του είδους, οι πληθυσμοί άρχισαν σταδιακά να ανακάμπτουν. Η επιτυχία

0: Αυτό είναι δικό σου τώρα.
1: Λοιπόν, σε θέλω σοβαρή.
0: Με θέλεις, με θέλεις.
1: Respect.
0: Ναι.
1: Όταν η pop κουλτούρα,
0: ναι,
1: την οποία αντιπροσωπεύει η Κέσα, μην πω τώρα Κέσα και τα λοιπά, και αγνάντευε. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Δηλαδή, το κοριτσάκι δεν.
0: Αφού η καριέρα τελείωσε.
1: Ναι, ολόγυμνη πόζα ρε, Κέσα, φίλες και φίλοι, σε παραλία με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γης. Άκου τώρα.
0: Τι ήθελε να πει?
1: Άντε,
0: ένα με το χώμα.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχω καταλάβει. Ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες ενώ βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα χωρίς να φορά το μαγιό της και έτσι τίμησε και την ημέρα της Γης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μη γελάσεις.
0: Τι να...
1: Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται να χαμογελά κοιτώντας πίσω από τον ώμο της και γράφει: «Η μητέρα φύση είναι το θεϊκό θηλυκό».
0: Τι είπες τώρα?
1: Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο νερό, κρατάει μια πέτρα και συνοδεύει την εικόνα με τη φράση: «Είμαι το άπειρο σύνολο των πραγμάτων από τα οποία αποτελούμε».
0: Ας τη δώσει κάποιος ένα τραγούδι.
1: Στην τρίτη φωτογραφία καλύπτει το στήθος της με emoji καρδιάς,
0: ναι,
1: και αναρωτιέται: «Σταμάτησε ποτέ κανείς να σκεφτεί ότι ίσως εμείς είμαστε οι εξωγήινοι?»
0: Για μας δεν ξέρω, αλλά για εκείνη υπάρχει η αναρώτηση.
1: Έτσι, και η τέταρτη φωτογραφία, όπου δείχνει πέτρες στις παραλίες που έχει πάει,
0: ναι,
1: οι πιο γιωμένοι pop star που έχουν δει ποτέ αυτές οι πέτρες.
0: Για τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Απαπα.
1: Να σου πω,
0: ναι,
1: να μας πει τα λιγμένα, θέλουμε κι εμείς.
0: Να τα αποφύγουμε, εννοείς.
1: Έτσι.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Τώρα, εσύ που έχεις τέλος πάντων αχαλήνωτη φαντασία,
1: ναι,
0: και σαν γυναίκα τέλος πάντων μπορείς να σκεφτείς έτσι. Εγώ νομίζω ότι αν κάτσεις και ζωγραφίσεις κάποια τερατάκια και καταφέρουμε να τα φτιάξουμε κούκλες και καταφέρουμε να τα περάσουμε στο εμπόριο,
1: ναι,
0: θα οικονομήσουμε φράγκα τρελά.
1: Αρκεί να έχουμε γελίο όνομα όπως το Λαμπούμπου.
0: Μάλιστα, εμείς θα τα πούμε αλλιώς.
1: Ναι, θα τα πούμε, ναι, αλλιώς, αλλά πρέπει να είναι τόσο χαζό.
0: Ναι, θα τα πούμε Μποκού Μπερντέ. Γελάει. Το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Wang Ning είναι αυτός που έφτιαξε τα Λαμπούμπου, τα ξέρετε, τα τερατάκια, τα λούτρινα, τα οποία τέλος πάντων είναι...
1: Μιλάμε ότι τα έχουν στην τσάντα τους από το Hollywood, ναι, μέχρι την αγγλική οικογένεια, τη βασιλική.
0: Άντε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι πάνω-πάνω, ναι, η πιο χαμηλή.
0: Α, η πιο χαμηλή. Οι άλλοι ίσως οι πάνω-πάνω βλέπουν ίσως και κάποια ομοιότητα, ας πούμε.
1: Είδες, για την Καμίλα λες πάλι, το ξέρω.
0: Ονόματα δεν λέμε... Οικογένειες δεν θίγουμε.
1: Είδες όμως η εταιρεία Pop Mart, ναι, 250% επάνω έχουν.
0: Αμέ,
1: αυτή τη
0: τι νόμισες.
1: Ωραία, μάνα
0: μου. Ο κύριος Wang Ning,
1: ναι,
0: έφτασε, είναι αυτός ο διευθύνων σύμβουλος,
1: ναι,
0: 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τι είπες τώρα?
0: Είναι ο 10ος πλουσιότερος αυτή τη στιγμή Κινέζος.
1: Οι άλλοι 9 τι παιχνίδια κάνουν?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Okay.
0: Τι παιχνίδια? Στην κυριολεξία είτε μεταφορικά.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Λοιπόν...
1: Δεν ψηφίζω Λαμπούμπου εγώ. Συγγνώμη, δηλαδή θα στεναχωρήσω πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Γούστα είναι αυτά. Τα στοιχεία για τα λεφτά του Wang έρχονται από το Bloomberg, έτσι.
1: Έτσι. Ναι. Α, σοβαρή πηγή.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα μπούμε κι εμείς. Εκεί. Με τα Μποκού Μπερντέ.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Ετοιμάζω τώρα, σχεδιάζω.
0: Να σε δω, να σε χαρώ.

0: Δεν φτάνει που βγάζουν λεφτά από τους ρόλους που παίζουν.
1: Βγάζουν λεφτά, τα πολλά δεν τα βγάζουν από εκεί.
0: Τα βγάζουν από το.
1: Από τα γύρω-γύρω.
0: Έτσι, από το overvoice που κάνουν. Έτσι. Να πούμε overvoice, κάποιος δανείζει τη φωνή του σε ένα animation, ας πούμε.
1: Έτσι, animation σε ένα παιχνίδι, θα τα δούμε τώρα.
0: Για πες.
1: Επειδή εγώ είμαι περισσότερο οπαδός του Keanu Reeves από τον Brad Pitt, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Αγαπώ τους μελαχρινούς.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ότι έχω δει όλες τις ταινίες του John Wick, που εσύ μπορεί να δεν ξέρω αν τις έχεις
0: δει.
1: John Wick είναι ταινίες που έχουν να κάνουν με έναν τύπο, τώρα πώς να σου εξηγώ, ο οποίος είναι επαγγελματίας δολοφόνος και τα είχε παρατήσει και με το ζόρι τον ξαναβάλαν πάλι μέσα στο παιχνίδι και μη σου λέω τώρα.
0: Εγώ δεν βλέπω τέτοια.
1: Δεν βλέπεις τέτοια, το ξέρω, εγώ τα έχω δει όλα. Θα γίνει λοιπόν και game ο John Wick.
0: Ναι.
1: Ποιο όμως είναι το σημαντικό σε αυτήν την ιστορία και γιατί το λέω? Επειδή σε αυτό το game έχουν εμπλακεί σοβαρά και ο Keanu Reeves, ο οποίος θα δανείσει τη φωνή του, και ο σκηνοθέτης των περισσότερων, γιατί είναι 3-4 τα John Wick, δεν είναι ένα, ο Τσάντ Σταχέλσκι, διότι θέλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά και στο ύφος, ακόμα και οι χορογραφίες, ο τρόπος που μάχονται οι πρωταγωνιστές ο ένας με τον άλλον. Και αυτό δείχνει ότι το franchise αυτό θα είναι λίγο παραπάνω σε ποιότητα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Βέβαια, να πω σε όλους τους οπαδούς, που δεν είναι λίγοι, ότι το παιχνίδι αυτό είναι prequel, δηλαδή εμείς δεν βλέπουμε τη συνέχεια των ταινιών, βλέπουμε το πριν των ταινιών. Και έτσι θα εξερευνήσουμε και το παρελθόν του John Wick που πολύ μας αρέσει.
0: Και θα ακούγεται η φωνή του Keanu Reeves.
1: Αχ, θα ακούγεται η φωνή του John. Του John Wick ως Keanu Reeves, ναι.
0: Του Keanu Reeves.
1: Έχω χαρά μεγάλη.
0: Okay. Τα λεφτά ποιος θα τα πάρει?
1: Ο Keanu θα τα πάρει.
0: Και γι' αυτό να έχεις χαρά,
1: Γι' αυτό δεν έχω χαρά, αλλά τέλος πάντων μπράβο.
0: Μπράβο, Άννα μου, μπράβο.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
2: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
1: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Έλα με όλοι μαζί, κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε τη συνήθεια να την αφιερώνουμε σε ένα καλλιτέχνη, βλέποντας κάποια πράγματα που έχει κάνει και που δεν είναι, ας πούμε, τα top hits.
1: Και έτσι είναι πολύ ιδιαίτερα και δείχνουν και μια άλλη πλευρά του.
0: Και δείχνουν ότι υπάρχουν αξίες πίσω από τους καλλιτέχνες, τις οποίες οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Ed Sheeran.
1: Ωραία.
0: Και στην ενότητα της τρίτης τα ντουέτα, mm-hmm. έχουμε ένα εκπληκτικό ντουέτο του Sheeran με τον Αντρέα Μποτσέλη.
1: Έτσι.
0: Και είναι το Perfect, το
1: γνωστό. Το δικό του.
0: Έτσι, μπράβο. Από το τρίτο άλμπουμ του, το Divide, mm. η δεύτερη έκδοση του single με τίτλο Perfect Do It, την γνωρίσαμε με την Beyoncé, έτσι το 2017.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα έχουμε μια εκπληκτική οπερατική εκδοχή του Perfect με τον Ανδρέα Μποτσέλη, με τίτλο Perfect Symphony.
1: Ναι.
0: Και εν μέρει τραγουδισμένη στα ιταλικά, παρακαλώ.
1: Δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
0: Που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2017. Ο Μποτσέλη αυτή την ερμηνεία την συμπεριέλαβε και στο άλμπουμ του συλλογής Duets,
1: ναι.
0: 30η επέτειος του 2024, πρόσφατα δηλαδή.
1: Τέλεια.
0: Πάμε να το ακούσουμε, είναι εκπληκτικό.
1: Είμαι όλα αυτιά.

0: Δεν το ήξερα καθόλου αυτό και είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που έχουν κάνει πάρα πολύ. Και εντάξει, ίσως το εξωτερικό τα ξέρουν περισσότερο, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα κομματάκια, όπως είπα και στην αρχή, okay, φτιάχνουν ένα puzzle που σου δίνουν μια πολύ πιο πραγματική εικόνα.
0: Αλήθεια
1: από,
0: είναι αυτό.
1: Από αυτούς που τους ξέρουμε και τους γνωρίζουμε από το Top 40.
0: Μπράβο, Ηλία, μπράβο.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, δύο στην τιμή του ενός, για σήμερα τέλος. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Με τους οποίους, αν δεν τους είχαμε, δεν ξέρω τι θα κάναμε.
0: Καλύτερες εκπομπές.
1: Γλύφω την παραγωγή, Λοιπόν, όχι, οκ. Okay.
0: Είναι μια χαρά, παιδιά, έτσι. Και οι δύο χωρίς λοιπόν, αυτούς.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: κόπη και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτήρια.

0: σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.

104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικά καλλινορίσματα. Μια εκπομπή με πολύ κριτική μουσική, μαντινάδες, σχόλια και αθυβολές. Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλό μήνα.
2: Σάββατο 3 του Οκτώβρη σήμερα και τα κριτικά μας καλλινορίσματα κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, από το ραδιόφωνο Λιχράρι της Ρόδου και τον 104,4 στον Άγιο Νικόλαο.
1: Η παράδοση της Κρήτης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διατροφή και τις γεύσεις του τόπου μας. Γευστικό πολιτισμό, δημιούργημα της γυναίκας, χαρακτηρίζει τις διατροφικές συνήθειες ο συγγραφέας Νίκος Ψηλάκης. Μπορεί οι συνθήκες να έχουν αλλάξει τις μέρες μας, αλλά οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε αμέτρητα φαγητά που οι γιαγιάδες μας δημιουργούσαν με τα πιο απλά υλικά. Και οι γεύσεις και η μυρουδιά αυτών των φαγητών μας έχουν σφραγίσει.
2: Στις γεύσεις του καλοκαιριού θα ταξιδέψουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μέσα από το κείμενο του Νίκου Ψηλάκη «Η γεύση του κριτικού καλοκαιριού», που μας ξυπνά μνήμες και μας ταξιδεύει στην Κρήτη της παράδοσης και στην παράδοση των νησιών μας, χωρίς της Ελλάδας να προσθέσουμε. Στις πολιτιστικές αξίες της παράδοσής μας δεν συγκαταλέγονται μόνο τα έθιμά μας, η μουσική, ο χορός, αλλά και το πώς εκφραζόμαστε, πώς μιλάμε, πώς περπατάμε και αναμφίβολα ποιες είναι οι διατροφικές μας συνήθειες ως λαός. Ελάτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ταξιδέψουμε μαζί στις γεύσεις, τα αρώματα, μα κυρίως στις μοναδικές εικόνες που δημιουργεί η ξεχωριστή πένα του συγγραφέα της παράδοσής μας, του Νίκου του Ψηλάκη.

0: Αν ήταν να διάλεγα, σημειώνει ο Νίκος Ψηλάκης, μια εικόνα για να συνοψίσω τη γεύση του καλοκαιριού, θα διάλεγα εκείνη της μάνας την ώρα που επιστρέφει από τον κήπο με το καλάθι γεμάτο ανθούς κολοκυθιάς, όλους ταιριασμένους με τάξη σαν μια τεράστια ανθοδέσμη που μυρίζει φρεσκάδα. Θα την παρακολουθούσα να τους απλώνει σε ένα μεγάλο τραπέζι, να τους γεμίζει με ρύζι ή στάρι χοντραλεσμένο και μετά να τους χτίζει με την ίδια πιτιδιοσύνη στο τσικάλι της.
1: Είναι ένα μόνο από τα φαγητά που συνθέτουν τον γευστικό χάρτη ενός νησιού που κατάφερε να αξιοποιήσει στο έπακρο τον πλούτο της γης του. Άγρια χόρτα, φρούτα, καρπούς, κυπικά και βοτάνια. Άγραφοι εθιμικοί νόμοι ορίζουν τη συλλογή της τροφής όταν μαζεύει κολοκυθανθούς μια γυναίκα. Δεν έχουν κήπη σύνορα, μπορεί να μπει και στον κήπο της γειτόνισσας, όπως και η γειτόνισσα μπορεί να μπει στο δικό της κήπο.

0: Αν ήταν να διάλεγα, συνεχίζει ο συγγραφέας, το πιο χαρακτηριστικό φαγητό του κριτικού καλοκαιριού, θα δυσκολευόμουν πολύ. Δεν θα έψαχνα μόνο σε τσικάλια και φούρνους, αλλά στον πλούτο των εφήμων και στην ψυχοσύνθεση ενός λαού που έμαθε να αντλεί την τροφή του από τη φύση, να παντρεύει με τόλμη τα γεννήματα της γης και να συνθέτει τη γαστρονομική του παράδοση με παρασκευάσματα που ξαφνιάζουν. Ψάρι με μπάμιες, ντάκος ή κουκουβάγια, παξιμάδι με ψιλοκομμένη ντομάτα, γαλομιζήθρα και λιόλαδο.
1: Βιλόπιτες, βλιτόπιτες, τσιμουλόπιτες, φτιαγμένες με τους όψιμους βλαστούς των λαχανικών, σοφεγάδα ή συμπεθεριό με όλα τα αγαθά του κήπου, βλίτα με πατάτες, κολοκυθάκια και στίφνο, περιχυμένα με μπόλικο λάδι, φασολάκια με φρεσκοτριμμένη ντομάτα, σαλάτες με την γλιστρίδα να περισσεύει, κολοκυθομπούρεκο, έγα του Αυγούστου κοκκινιστή, παιδιαδίτικο καπρικό. Τι να διαλέξεις και τι να αφήσεις.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κρητικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Το κάθε πιάτο στο παλιό κρητικό σπίτι έχει την ιστορία του και μαρτυρεί την ευρηματικότητα της κρητικιάς νοικοκυράς. Ας μην ξεχνάμε πως ο γευστικός μας πολιτισμός είναι δημιούργημα της γυναίκας, όπως μαρτυρεί και την αρμονική σχέση των παλαιότερων με το φυσικό περιβάλλον. Οι σάρπες, είδος ψαριού όχι από τα πιο αρεστά, ψαρεύονται το καλοκαίρι, την ίδια ακριβώς εποχή που οι κήποι των παράκτων περιοχών είναι κατάφορτοι με μπάμιες.
0: Πίσω από το υπέροχο πιάτο ψάρι με μπάμιες δεν κρύβεται μόνο η ευρηματικότητα αλλά και η ανάγκη. Τίποτα δεν περισσεύει και τίποτα δεν πετιέται. Παρόμοιες ανάγκες δημιούργησαν το καπρικό του καλοκαιριού, ξεροψημένο και καλά αλατισμένο κρέας χοιρινού, τυλιγμένου σε λεμονόφυλλα που το πουλούσαν οι πλανόδιοι στα πανηγύρια μίλια μακριά από τους φούρνους τους.

0: Αν ήταν αδιάλεγα, συνεχίζει ο Νίκος Ψηλάκης, μια γιορτή για να συνοψίσω την τελετουργία και την πολυμορφία του κριτικού καλοκαιριού, θα διάλεγα την πρώτη στο κύλισμα του χρόνου, την Ανάληψη. Θα ανηφόριζα στις πλαγιές του Σιδέρωτα, βουνού στο νότιο Ρέθυμνο, εκεί που οι βοσκοί προσφέρουν στους προσκυνητές αχνηστή φρεσκοπυγμένη μυζήθρα. Αρχαία συνήθεια να προσφέρεται τροφή στα ιερά των θεών και στα ξοκλήσια των Αγίων. Είναι τότε που το υστέρημα του υλικού πλούτου γίνεται περίσσευμα ψυχής.
1: Τότε που και η προσφορά μετουσιώνεται και ανυψώνεται και γίνεται αναγάλια. Μέρες λαμπρές στα πανηγύρια μας. Ανάπαυλες μικρές στον κύκλο του χρόνου, συντροφιές και ανταμώματα. Άνθρωποι που κατηφορίζουν στις αχτές ή ανηφορίζουν στις κορφές των βουνών, όλο και κάποια Παναγιά θαλασσινή περιμένει, όλο και κάποιος αηλιάς, όλο και κάποιος αφέντης Χριστός σηκώνει στους ώμους τις προσευχές των οδηπόρων. Σε εκείνο τον αφέντη, τον άρχοντα των κορυφών και των ιετών, κομίζουν κάθε χρόνο τα πρώτα σταφύλια.

0: Αν ήταν να ταξίδευα στο χρόνο, συμπληρώνει ο αρθρογράφος μας, θα σταματούσα στην παραλία του Μόχλου στη Σιτία, δεκαετία του 1920. Θα ξεσκέπαζα τις πύλινες χύτρες που χρακούσαν πάνω στις πρόχειρες παραστιές για να νιώσω τη μυρωδιά μιας παράδοσης που χάνεται στην εποχή της Βενετίας. Ίσως και ακόμη παλιότερους χρόνους. Δεκάδες οι χύτρες στην ακτή, όσες και οι φαμίλιες που κατηφόριζαν σε ένα ονειρεμένο τοπίο για την ανάληψη και τα πρώτα τους μακροβούτια. Εδώ η γιορτή είχε τη δική της γεύση. Κρέας βρασμένο σε θαλασσινό νερό. Είναι η ξεχασμένη σήμερα γυαλίτικη σούπα. Στο Μόχλο, η πρώτη επαφή με τη θάλασσα δεν ήταν απλά τελετουργική. Έμοιαζε με ιδιότυπη μετάληψη θαλασσινού νερού.
1: Εδώ η κάθε γιορτή έχει τη γεύση της, όπως έχουν και πολλοί από τους Αγίους τις προσωνυμίες που ορίζουν το εθιμικό τραπέζι του κριτικού πανηγυριού. Άι Γιάννης Ντολμαδάς, Άι Γιάννης Μελισσάς, Άι Γιώργης Αγκιναράς, Άι Γιώργης Φουγκατάς, Παναγία του Φασουλόριζου. Αυτό που κρατάμε εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι το πώς με τόσο απλά πράγματα και φαγητά οι άνθρωποι τότε δημιουργούσαν αξιακούς κώδικες που ομόρφαιναν τη ζωή και της έδιναν άλλη αξία. Εμείς σήμερα αυτά τα έχουμε ξεχάσει, ενώ οι προτεραιότητες που έχουμε τις μέρες μας αφήνουν παντελώς ανικανοποίητους.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Ακούτε ραδιόφωνο Λιχνάρι, το ραδιόφωνο που ποτίζει την καλή μουσική και την εκπομπή κριτικά καλλινορίσματα που παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης και ο Δάνης Νιωτάκης. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται από τον σταθμό 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον γευστικό πολιτισμό της Κρήτης.
5: Και συνεχίζει να μας ταξιδεύει στην παλιά Κρήτη εκείνης της εποχής ο Νίκος Ψηλάκης. Και εμείς τον ακολουθούμε μαγεμένοι από τις όμορφες εικόνες, μα και τις γεύσεις. Δεν σας κρύβουμε, ίσως να ζηλεύουμε και λίγο. Αν βρισκόμουν σε τρίγο, συνεχίζει ο αφηγητής μας, θα καθόμουν πλάι στους ξωμάχους στο νίσκιο μιας γέρικης ελιάς και θα ζητούσα να γευτώ το μεσημεριανό φαγητό τους. Πετινό κοκκινιστό ψημένο σε πύλινο τσικάλι σε μια πρόχειρη παραστιά φτιαγμένη στην άκρη του Αμπελώνα. Δεν είναι μόνο η κάθε γιορτή που έχει το φαγητό της.
4: Είναι και η κάθε ξεχωριστή μέρα του χρόνου. Η αρχή και το τέλος του λιωμαζώματος. Η αρχή και το τέλος του τρίγου. Η αρχή και το τέλος του αλωνιού. Μέρες γιορτινές λογούνται και εκείνες. Εθιμικό φαγητό του τρίγου ήταν ο κοκκινιστός πετινός στα χρόνια που μεγάλωνα και μάθαινα τον κόσμο, επισημαίνει ο συγγραφέας. Τότε που κάποιος ψαρογέννης παππούς έριχνε λίγες σταγόνες κρασί στην πρώτη κουρμούλα του αμπελιού, τα σά εκ των σών. Έτσι διαμορφωνόταν οι εξίες σε εκείνου του κόσμου, εκείνη την εποχή που με νοσταλγία αναθυβολούμε και εμείς σήμερα.

0: και συμπληρώνει ο Νίκος Ψηλάκης. Πώς να ξεχάσω την πύλινη λεκάνη με τη σαλάτα του καλοκαιριού, ντομάτες και ξυλάγουρα που κολυμπούσαν στο λάδι, μυζήθρα σπιτικιά στη μέση, μπόλικα κλαδιά γλιστρίδα ολόγερα. Πώς να ξεχάσω και εκείνο το μυγαδερό παξιμάδι, όταν προβάλλει στην οθόνη της μνήμης μου, νομίζω είναι ολόιδιος ο άρτος των αγγέλων. Μνήμη είναι η γεύση, μνήμη και νοσταλγία για ό,τι πέρασε, μνήμη και προσμονή για ό,τι θα έρθει.
1: Γυναίκες που προχωρούν συν δυο, συν τρεις με τις ταξιμάρικες πίτες στα χέρια, προσφορά στον Άγιο του Αυγούστου, εκείνον που όλα τα βρίσκει. Χαμένα πράγματα, χαμένες προσδοκίες, μέχρι και έρωτες χαμένους. Τον Άι Φανούρη λέω, τον νεοφανή μας ευρέτη, λεβεντόκορμο και ευθυτενή Άγιο. Ανίποτο συνέστημα να είσαι τέτοιες ώρες σε ένα ξοκλήσι, πλάι σε έναν γέρο παπά, να ακούς λόγια που συνερούν τα εγκόσμια με τα υπερούσια.

0: και τελειώνει την υπέροχη εξιστόρησή του ο αξέχαστος αγαπημένος μας φίλος Νίκος Ψηλάκης. Αν θες να γνωρίσεις έναν λαό, πρέπει να τον δεις στις χαρές και στις λύπες του, να μπει στο σπίτι και να γευτείς το καθημερινό φαγητό του. Ίσως θα ήταν ακόμα καλύτερα να τον ζήσεις στα πανηγύρια του και ειδικά για την Κρήτη στα εξοχικά πανηγύρια που γίνονταν πριν από κάμποσα χρόνια, τότε που κουβαλούσαν από τα σπίτια τους τους μεζέδες ή έστεναν τις σούβλες με το αντικριστό, το περίφημο οφτό του νησιού. Τα πανηγύρια που ύμνησε ένας από τους πιο σπουδαίους παραδοσιακούς ποιητές του νησιού, ο αείμνηστος Κωστής Φραγκούλης.
1: Λέει ο Κωστής Φραγκούλης, και πάν στα ξωμονάστηρα τρέχουν στα πανηγύρια φουντουλιασμένοι, γελαστοί, όλοι ντοσμονιασμένοι, με το κερί στη χέραντος, με τσάρτους στα κοφίνια, τη λειτουργιά να ακούσουνε, κι ύστερα να συντροφιαστούν στις κήπους, στα περβόλια, να ανοίξουν τα ντουρβαδικά, τσιφλάσκους, τσικουμπάνιες, πλούσιοι, φτωχοί, να κάτσουνε σαν μια σπιτιά ντος όλοι, να τρώνε και να πίνουνε, να λιανοτραγουδούνε. Μακάρι να είχαμε την πόρεση, φίλες και φίλοι, να επιδράσουμε ώστε όσο γίνεται να αλλάξουν οι προτεραιότητες των ανθρώπων και να φέρναμε στο σήμερα ένα ελάχιστο από τις συνήθειες, μα κυρίως να καταφέρναμε να ξανασυντροφιαστούμε με τους συνανθρώπους μας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κριτικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Πλησιάζοντας προς το τέλος η εκπομπή μας σήμερα, να πούμε ότι από αυτό το μήνα ξεκίνησαν και φέτος να λειτουργούν στη στέγη της αδελφότητας Κριτών τα τμήματα εκμάθησης κριτικών και

πάνε στη στέγη της αδελφότητας Κριτών το Σάββατο το πρωί, Πατριάρχου Αθηναγόρα 28. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω των τηλεφώνων που υπάρχουν σε αντίστοιχη ανακοίνωση στην σελίδα της αδελφότητας στο Facebook.

0: Ο τόπος καταγωγής μας ως προορισμός ψυχής χτίζεται στα τμήματα χορών και μουσικής. Μην αμελείτε οι γονείς να φέρνετε τα παιδιά και τα εγγόνια σας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, στη στέγη της αδελφότητας Κρητών. Στα μικρά παιδιά η Κρήτη βιώνεται στις καρδιές τους με τη συμμετοχή τους στα τμήματα χορών και μουσικής. Είναι η ευθύνη μας απέναντι στους παππούδες μας, απέναντι στις επόμενες γενιές. Και οι ενήλικες στα τμήματα αυτά θα βρουν έναν υπέροχο προορισμό ψυχής.
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη μαντινάδα της εβδομάδας. Είναι από το τελευταίο μας τραγούδι με τον Κωστή Βερδινάκη. «Άνθρωπε που έρχεσαι στη γη, για πες μου ή τα γυρεύεις, τι φέρνεις όταν έρχεσαι, τι παίρνεις όταν φεύγεις». Ξεχωριστό χαιρετισμό, φίλες και φίλοι, στέλνουμε σε όλους σας όσους μας ακούτε στην Κρήτη, εδώ στα νησιά, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στο εξωτερικό. Στέλνουμε την αγάπη μας και το σεβασμό μας. Ο Γιάννης Ονιωτάκης και εγώ παρουσιάσαμε την εκπομπή, καθώς και ο Παναγιώτης Χριστοφόρου που ήταν στην παραγωγή. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, με το καλό να ξαναβρεθούμε. Ως τότε, καλή σας ώρα.

0: Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Αν σελήνες τους χάρτες σου.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

το πλήρες όνομά της είναι Αουρία Ίζαμπελ Ράμος Ντε Σούσα. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό να το προφέρουμε παγκοσμίως δηλαδή, οπότε αποφάσισε ότι θα τη λένε Αουρία. Γεννήθηκε το 1987 στην Πορτογαλία. Έκανε τον ντεμπούτο της το 2008 με ένα σίγγλ που λεγόταν και λέγεται OK All Right. Ήταν το πρώτο της τραγούδι. Ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε εδώ. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλώς όρισες εδώ στην παρέα μας, ο Κώσμας Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Κάθε εβδομάδα δύο φορές μαζί, σήμερα εδώ και αύριο εδώ, για δύο ώρες. Συντονίσου, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τον Johnny Depp ότι θα το δούμε τον Νοέμβριο σε μια ταινία με τίτλο Scrooge, μια ακόμα ταινία με τον Γέρο Τσιγκούνη, χριστουγεννιάτικη. Μετά από πολύ καιρό ο Johnny Depp και πάλι στα πράγματα, στην οθόνη δηλαδή, την κινηματογραφική. Όμως τις προηγούμενες μέρες είχαμε και το Day Drinker, μια καινούργια ταινία η οποία θα είναι ο Johnny Depp και η Penelope Cruz. Μετά από πολύ καιρό βρίσκονται και πάλι μαζί, τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί στη μεγάλη οθόνη. Day Drinker είναι ο τίτλος της ταινίας, thriller λέγεται, με έναν αγνώριστο Johnny Depp, παιδιά. Καμία σχέση με αυτό που ξέραμε. Αυτή είναι η μαγεία του σινεμά. Η ταινία θα προβληθεί το Μάρτιο του 2027. Από ό,τι διαβάζω εδώ.

συνελήφθη, λέει, άντρας που υποσχόταν ρόφημα νόπολης κατά τον αλκοτέστ. Τι να πεις, TikToker λέει. Στο TikTok έχει παρέλαση ασχέτων γιατρών αυτών που φάγανε το μαζονάκι. Έτσι, έχει διάφορα τα οποία ελπίζω να μην τα παίρνετε στα σοβαρά. Έτσι, περισσότερο από αυτούς είναι... Δεν ξέρω τι να πω, δεν έχω έκφραση δηλαδή.

Η Paloma Faith πριν από 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το Cry Baby. Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί με βρίσκεις και μιλάμε, επικοινωνούμε. Και χαιρετισμούς και στη Μαρία, συχνή ακροάτρια. Σήμερα έχει υπόψη σου. Θα αρχίσουμε προτάσεις ταξιδιών, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς κτλ. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
2: 104,4

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraser. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraser. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Στο μεταξύ, κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν τον τελευταίο καιρό υπάρχουν στην Ευρώπη, σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο, μαζικές διαμαρτυρίες για τα ακριβά ενίκια, τις εξώσεις και τα φαν. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να μην μπορείς να έχεις σπίτι. Αν δεν έχεις αγοράσει δικό σου σπίτι, αν δεν σου έχουν αφήσει γονείς και δεν το έχεις φάει κιόλας, είναι και αυτό. Δεύτερο ημίωρο μαζί, Κόσμας και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα και αύριο εδώ. Simple Minds, Alive and Kicking. Κάπως διαφορετικό από αυτό που έχεις συνηθίσει να ακούς. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Κάθε εβδομάδα σας προτείνουμε ταξίδια εκτός χώρας, που είναι καλό να τα κάνετε τις γιορτές που έρχονται. Τώρα μην μου πείτε για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά ότι είναι νωρίς. Άλλοι στολίζουνε και άλλοι έχουν αφήσει τους στολισμούς από πέρυσι φέτος των Χριστουγέννων στους δρόμους, στους δήμους, ακόμα και στα σπίτια. Λοιπόν, σήμερα σας προτείνω Πράγα. Περπατήστε στην παραμυθένια γέφυρα του Καρόλου και μαγευτείτε από το ιστορικό αστρονομικό ρολόι. Εκεί να φωτογραφηθείτε και εξερευνήστε τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Σε αυτό μας βοηθάει η World of Travel. Μπαίνετε στο ίντερνετ και βρίσκετε www.worldtravel.gr και επιλέξτε το δικό σας εορταστικό πακέτο με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα, οπότε κάντε την κράτησή σας τώρα στο worldoftravel.gr.

οι Beatles και το Here Comes the Sun. Μια υπέροχη στιγμή όταν μετά την καταιγίδα βγαίνει εκείνος ο φοβερός ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα και ηρεμούν όλα. Φθινόπωρο είμαστε, αυτό θα μου έρθει στο μυαλό. Αν το άκουγα καλοκαίρι, το τραγούδι θα μου ερχόντουσαν άλλα πράγματα με τον ήλιο. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται, χρήσιμες. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
3: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
2: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

διαβάζω εδώ μια ιστορία από την ελληνική πραγματικότητα. Από το 2018 και για 8 ολόκληρα χρόνια, ένας άντρας παιδεύτηκε πάρα πολύ από μια γυναίκα που είχε κάνει μαζί της μια σύντομη σχέση, προφανώς πριν το 2018. Του είχε κάνει τόσα πολλά που τελικά καταδικάστηκε, και όλα αυτά επειδή την απέρριψε σε αυτή τη σύντομη σχέση, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για κάτι σοβαρό. Την συκοφαντούσε συνεχώς σε φιλικά και οικογενειακά πρόσωπα, ενώ όσες γυναίκες τον πλησίαζαν, τις πλησίαζε και τις έλεγε τα χειρότερα λόγια για αυτόν. Αυτό είναι να πιστεύεις, ξέρω κι εγώ, την πρώην του. Έχει σωθεί. Τώρα ξέρετε, κάτω από το σπίτι του και δεν ξέρω κι εγώ ιστορίες, την πήγε ο άνθρωπος τελικά μετά από καιρό στα δικαστήρια. Καταδικάστηκε σε 48 μήνες φυλάκισης χωρίς αναστολή, παρακαλώ. Πρωτόδικα, αλλά την ψάχναν να τη βρούνε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε, και φυσικά συμβαίνουν πολλά τέτοια γύρω μας. Έχω ξαναδιαβάσει πριν από 6-8 μήνες για την άλλη, σε έναν αστυνομικό που τον ανάγκασε και έφυγε και από την πόλη που ζούσε, έτσι. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδος για άλλη μια ώρα εδώ. Με καινούρια, με παλιότερα, όλα εδώ. Διαβάζω εδώ επίσης, είχε φτιάξει, λέει, 203 ψεύτικα προφίλ αυτή για τον ενοχλή συνέχεια. Τι μου θυμίζει. Γιατί υπάρχουν και προσωπικά βιώματα, έτσι. Τέτοια τρέλας. Περίπου, εντάξει.

Let's Get Merry. Miley Cyrus καινούριο και μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, αν έχετε δίπλωμα οδήγησης παλιό, εκείνο το ροζ χαρτάκι, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε το παλιό χάρτινο με το καινούριο, το νέο ευρωπαϊκό τύπου πλαστικό δίπλωμα, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033. Εντάξει, δεν είναι προς βιάση και θάνατο, αλλά έχετε το υπόψη σας, μπορείτε να το αλλάξετε και τώρα βέβαια. Οι οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να ανανεώσουν το δίπλωμά τους έτσι και αλλιώς, το οποίο θα έχει συχνότερες ανανεώσεις και ιατρικές εξετάσεις μετά τα 80, φυσιολογικό το βρίσκω, μετά τα 80 εννοείται, μην πέσει και πάνω μας ο άλλος γιατί δεν βλέπει.

Molly Elizabeth, τι όνομα και αυτό, να βγεις να τραγουδήσεις, τέλος πάντων στο Run Rabbit. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας τουλάχιστον. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο που θα δούμε και μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 37 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, μέσα και η Ελλάδα, για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη. Τελευταία φορά να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, TikTok, Instagram, Facebook, εκεί με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
4: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τιμή σου και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Σας έλεγα για μια έρευνα που έγινε για την τεχνητή νοημοσύνη σε 37 χώρες. Διαβάζω εδώ ότι στις 34 από τις 37 χώρες η πλειονότητα πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κοστίσει σε θέσεις εργασίας αντί να δημιουργήσει νέες, και αυτό το βλέπουμε ήδη σε κάποιες χώρες. Μετράνε ακόμα και 8% ανεργία μόνο και μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη. Το 68% των Ελλήνων περιμένει ότι η AI θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας, και αυτή η γνώμη των Ελλήνων βρίσκεται αρκετά ψηλά. Πιο ψηλά από την Ελλάδα, από τον κόσμο της Ελλάδας εν πάση περιπτώσει, πιστεύουν το ίδιο οι Αμερικανοί, ας πούμε, η Νότια Κορέα. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι και μέσα στα πράγματα, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βλέπουν περισσότερα, βρίσκονται πιο μπροστά ήδη. Σε όλα τα προβλήματα, σε όλα αυτά που εμείς βιώνουμε τώρα, αυτοί τα έχουν βιώσει πριν αρκετά χρόνια. Αυστραλία, Νότια Κορέα, με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αμέσως μετά Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω εδώ.

it hard when you discover that

Το ενδιαφέρον με τους εξωγήινους συνεχίζεται. Προφανώς δεν έχουμε άλλα βίντεο να δείξουμε. Αλλά έχουμε διάφορα άλλα πράγματα. Π.χ. ένα ραδιοφωνικό σήμα που έπιασαν πριν από λίγο καιρό και το γράψαν οι εφημερίδες. Λεπτομέρειες από εκεί και πέρα τι έγινε. Αν είναι πραγματικά από προηγμένο πολιτισμό. Γιατί αυτό το ρημαδιασμένο το σήμα από άλλους πλανήτες μακρινούς το ψάχνουν δεκαετίες τώρα. Δεν μάθαμε όμως τίποτα. Το μόνο που διαβάζω εδώ λίγο πιο καινούριο είναι ότι

αν θα είναι αληθινή ή εξωγήινη ή ψεύτικη, και θα μας πούνε εν πάση περιπτώσει τι γίνεται. Αυτό στο μεταξύ μπορεί να έχει γίνει, αλλά να μην μας λένε τίποτα, να μας το πηγαίνουν σιγά σιγά και όπως θέλουν οι ηγέτες αυτής εδώ της γης, η οποία είναι μικρότερη από κουκίδα στον ωκεανό.

φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, εύχομαι, μέχρι αύριο που θα συναντηθούμε εδώ και πάλι. Να είστε καλά, να ακούτε δυνατά μουσική. Και εμείς εδώ σε 22 ώρες παρέα μαζί. Για χαρά από μένα.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλη Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά. Φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

διαβάζω εδώ μία ιστορία από την ελληνική πραγματικότητα. Από το 2018 και για 8 ολόκληρα χρόνια, ένας άντρας παιδεύτηκε πάρα πολύ από μια γυναίκα που είχε κάνει μαζί της μια σύντομη σχέση, προφανώς πριν το 2018. Του είχε κάνει τόσα πολλά που τελικά καταδικάστηκε, και όλα αυτά επειδή την απέρριψε σε αυτή τη σύντομη σχέση, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για κάτι σοβαρό. Την συκοφαντούσε συνεχώς σε φιλικά και οικογενειακά πρόσωπα, ενώ όσες γυναίκες τον πλησίαζαν, τις πλησίαζε και τις έλεγε τα χειρότερα λόγια για αυτόν. Αυτό είναι να πιστεύεις, ξέρω κι εγώ, την πρώην του. Έχει σωθεί. Τώρα ξέρετε, κάτω από το σπίτι του και δεν ξέρω κι εγώ ιστορίες, την πήγε ο άνθρωπος τελικά μετά από καιρό στα δικαστήρια. Καταδικάστηκε σε 48 μήνες φυλάκισης χωρίς αναστολή, παρακαλώ. Πρωτόδικα, αλλά την ψάχναν να τη βρούνε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν και φυσικά συμβαίνουν πολλά τέτοια γύρω μας. Έχω ξαναδιαβάσει πριν από 6-8 μήνες για την άλλη σε έναν αστυνομικό που τον ανάγκασε και έφυγε και από την πόλη που ζούσε, έτσι. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδος για άλλη μια ώρα εδώ. Με καινούρια, με παλιότερα, όλα εδώ. Διαβάζω εδώ επίσης, είχε φτιάξει, λέει, 203 ψεύτικα προφίλ αυτή για τον ενοχλή συνέχεια. Τι μου θυμίζει. Γιατί υπάρχουν και προσωπικά βιώματα, έτσι. Τέτοια τρέλα. Περίπου, εντάξει.

Let's Get Merry. Miley Cyrus καινούριο και μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, αν έχετε δίπλωμα οδήγησης παλιό, εκείνο το ροζ χαρτάκι, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε το παλιό χάρτινο με το καινούριο, το νέο ευρωπαϊκό τύπου πλαστικό δίπλωμα, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033. Εντάξει, δεν είναι προς βιάση και θάνατο, αλλά έχετε το υπόψη σας, μπορείτε να το αλλάξετε και τώρα βέβαια. Οι οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να ανανεώσουν το δίπλωμά τους έτσι και αλλιώς, το οποίο θα έχει συχνότερες ανανεώσεις και ιατρικές εξετάσεις μετά τα 80, φυσιολογικό το βρίσκω, μετά τα 80 εννοείται, μην πέσει και πάνω μας ο άλλος γιατί δεν βλέπει.

η Molly Elizabeth, τι όνομα και αυτό, να βγεις να τραγουδήσεις, τέλος πάντων, στο Run Rabbit. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας τουλάχιστον. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο, που θα δούμε και μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 37 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, μέσα και η Ελλάδα, για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη. Τελευταία φορά να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, TikTok, Instagram, Facebook, εκεί με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
4: Φορά κράνος.
2: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
6: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
6: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
6: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
6: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
2: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

0: Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει τραγουδήσει τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου, να μην έχει κλάψει μαζί του, αλλά και να μην έχει αισθανθεί περισσότερο υπέροχος άνθρωπος, περισσότερο αγωνιστής και ταυτόχρονα τόσο ταπεινός. Γιατί ο Μάνος Ελευθερίου παραμένει τι επικίνδυνα επίκαιρος.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Όπως πάντα, ξέρετε ότι βάζω κάποια κομμάτια από συνεντεύξεις τους που μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Εδώ λοιπόν θα βάλω το εξής κομμάτι. Θα το εντάξω για να καταλάβετε ποια ήταν η ψυχή του, πώς ένιωθε ο Μάνος Ελευθερίου. Ένα στίχος, έλεγε, όσο καλός και να είναι, αν δεν βοηθήσει η μαγεία της μουσικής, αν δεν βοηθήσει η φωνή του τραγουδιστή, η τύχη του αλλάζει. Τι εννοώ, χωρίς τον Μαρκόπουλο και τον Ταλάρα, τι τύχη θα είχε αυτό το τραγούδι, τι τύχη θα είχαν οι στίχοι μου. Έτσι δεν είναι, όλα παίζουν το ρόλο τους.
1: Φόρεσε το μανδύα του

ψήφισε τη μοίρα του κάθε λογής κανόνες. Κι έτσι στο τέλος της γιορτής

Κύριε Μάνο, πάντα οι λέξεις έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. Και εκείνος αποκρίνεται. Και οι λέξεις και οι άνθρωποι. Οι λέξεις που μου είπαν ορισμένοι άνθρωποι. Αλλιώς λέει κάτι κάποιος και αλλιώς κάποιος άλλος. Πολλές φορές θέλουμε να ακούσουμε κάποιες λέξεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Το «σ' αγαπώ» για παράδειγμα. Έλα όμως που δεν το λέει κανείς όπως θα ήθελες.

κύριε Μάνο, έχετε μετανιώσει για κάτι? Κάτι που δεν κάνατε, κάτι που δεν έγινε στη ζωή σας? Μετάνιωσα γιατί δεν έγραψα λαϊκά ερωτικά τραγούδια ενώ μπορούσα. Ιδιαίτερα με τον εξαίσιο Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος ήταν και στενός μου φίλος. Κάποτε ο Ζαμπέτας θέλησε να του διαβάσω ένα-δύο τραγούδια που είχε μελοποιήσει ο Μαρκόπουλος. «Για να δούμε, τι άλλα τραγούδια γράφεις», μου είπε. Του διάβασα λοιπόν ένα μεγάλο σε διάρκεια τραγούδι από αυτά που ο Μίκης Θοδωράκης χαρακτηρίζει «ποίηματα ποταμός», το «Μαλαματένια λόγια». Το ακούει ο Ζαμπέτας με προσοχή και όταν τελείωσα μου είπε: «Βρε Μάνο μου, είναι ωραία αυτά που γράφεις, αλλά αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι κατάθεση στον Άριο Πάγο».

Μάνος Ελευθερίου απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Σωτηρία στις 22 Ιουλίου 2018, σε ηλικία 80 ετών. Και εγώ θα κλείσω αυτό το μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα στον τεράστιο αυτόν άνθρωπο, στον τεράστιο στιχουργό, με το μότο της ζωής του, το οποίο ήταν το εξής. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από την ηλικία τους. Πεθαίνουν από τη σκόνη που μαζεύεται πάνω στα όνειρά τους. Τα αδέφη Μάνος Ελευθερίου. Γεια σας από μένα.

0: μας η εκπομπή φιλοξενεί τα αστέρια κι είναι του Τσιτσάνη η μουσική στα πλεονάξια χέρια.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τον Πέτρο Καϊτάνο στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Στους 104,4 στον FM, μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Στα τέλη του 70 ο Γιώργος Νταλάρας, στις αρχές του 90 ο Πέτρος Γαϊτάνος. Με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και το στίχο του Μάνου Ελευθερίου, 1η του Δεκέμβρη

Με τους Λάκη Χαλκιά, Χαράλαμπο Καρκανουράκη και Τάνια Τσανακλίδου στα 1974 και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι, αφιερωμένη στον κύκλο Φυτεία των Γιάννη Μαρκόπουλου και Μάνου Ελευθερίου. Είδαμε και είδα γυναίκες.

Από τους Τρίφωνο, του Λιάτο και το κοντινό μας παρελθόν ή η συνέχειά μας. Η δική τους άποψη για την σύνθεση των Λοΐζου Παπαδόπουλου, ο Λιόντας.

Στα 1972 πισωγυρίσαμε φίλες και φίλοι και στην πρώτη εκτέλεση του Λιόντα, τον Λουίζο Παπαδόπουλου, από τον Γιώργο Νταλάρα. Ξανά στο κοντινό μας παρελθόν, στα 2008 πιο συγκεκριμένα, και πάλι με τη μουσική ομάδα Τρίφωνο. Τον Κραουνάκη Νικολακοπούλου, Φουρτούνα στο πλυντήριο.

Στα τέλη της δεκαετίας του 70 με τη μουσική της και το λόγο του Νίκου Καβαδία. Με την ερμηνεία της. Μουσώνας.

Τον Γιώργο Κοντογιώργο άκου δασκαλόπουλου η σύνθεση «Μέθησα και τρέχω» για τη συνέχεια από τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη.

0: Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Μέθησα και τρέχω από τον κύκλο των Κόντο Γιώργου Δασκαλόπουλου «Γύφτισα μέρα». Ερμήνευσε η Ρένα Κομιώτη. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί. Ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν. Ού χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει. Πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

εγώ που κρυφά τις καρδιές οδηγεί. Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Γέλιο δάκρυλια κάδα βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Τα ζάρια τα έριξα και μου ήρθαν εξαρές, και στη ζωή θα παίζω πια.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε και απόψε μαζί σας με καλό ελληνικό τραγούδι και με καλό κριτικό τραγούδι. Πολλοί είναι οι φίλοι που έχουμε και μας παρακολουθούν και από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι βρίσκουν αρκετά ενδιαφέροντα επίσης και στο τραγούδι του νησιού μας. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να γνωρίζουν αυτοί οι φίλοι μας, πως οτιδήποτε ακούγεται να παίζεται με λίρα δεν σημαίνει πως είναι κριτικό. Όπου βλέπουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον, εκεί σπέρνονται και ένα σωρό ζυζάνια, έτσι ώστε να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη ή επιτίδη και η βιομηχανία του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι θέλει προσοχή στο τι είναι καλό κριτικό τραγούδι. Αυτό θα δούμε απόψε. Με αυτή τη λογική, απόψε θα ακούσουμε κάποια από τα τραγούδια εκείνα που προάγουν τον πολιτισμό, την παράδοση και τη λεβεντιά του νησιού μας, με πρώτο τον Κώστα Μουντάκη, του οποίου το τραγούδι που θα ακούσουμε. Τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του «Ο Κώστας Μουντάκης, τα καινούργια του τραγούδια», που κυκλοφορεί το 1972. «Εζευγαρώσαν τα πουλιά, ταιριάσανε τα γρίμια». Δύο φράσεις με τόσα νοήματα και μηνύματα που καθρεφτίζουν το μεγαλείο και τη λεβεντιά της κριτικής ψυχής.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν από τον ίδιο δίσκο του Κώστα Μουντάκη, από όπου και το πρώτο. Ο έτερος των μεγάλων, ο Σπύρος Φωγιοργάκης, θα συνεχίσει με ένα από τα πολύ όμορφα σιρτά του που κυκλοφόρησε με τον δίσκο του «Καινούργιες στράτες» που εξεδόθη το 1988.

Και το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε από το Σπύρο Σιφογιωργάκη ήταν ένας φοβερά όμορφος και περίτεχνος μαλβισότης με αρκετές εφάνταστες εναλλαγές που σίγουρα μπορούν να καταλάβουν και να εκτιμήσουν καλύτερα οι ιεράριδες και χορευτές. Άλλωστε τον Σιφογιώργη τον ξεχωρίζω για τα αρκετά εφάνταστα κομμάτια του και τις περίτεχνες μελωδίες του. Ο Γιώργης ο Καλομύρης είναι αυτός που θα συνεχίσει με ένα όμορφο τραγούδι του που έγινε μεγάλη επιτυχία. Τον συνοδεύουν ο Μανώλης Κουμιωτάκης και ο Λάμπρος Χαριτάκης.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Γιώργη τον Καλομήρη και ήταν από το δίσκο του «Κρητικό Γλέντι» νούμερο 2 που κυκλοφόρησε το 1975 με τον Μανώλη Λαρετζάκη να του συνοδεύει στο λαούτο. Βέβαια, μπορείτε να καταλάβετε πόσο όλοι αυτοί οι δίσκοι δεν υπάρχουν πια και δεν έχουν εκδοθεί και σε ψηφιακή μορφή βέβαια, λόγω του ότι οι εταιρείες δεν βρίσκουν να υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον για να αποκομίσουν κέρδη από αυτές τις δουλειές. Το μεγάλο κέρδος σήμερα είναι κυρίως από καλλιτέχνες της νέας σκηνής που βέβαια δεν προάγουν τον πολιτισμό μας. Και μια και πήγαμε ίσα με τα νόγια όπου συναντήσαμε τον Γιώργη τον Καλομήρη με την ιδιαίτερη φωνή και την αρχοντική ευγένεια που τον διέκρινε, ας δούμε κάποιον ακόμα από εκεί, από τις κορφές του Ψιλορίτη. Ας δούμε τον Ψαραντώνη. Και αυτός ένας καλλιτέχνης με τις ιδιαιτερότητες του. Ο κρητικός καλλιτέχνης που χαρακτηρίζεται ως μοναδικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι από τον δίσκο του 30 χρόνια που κυκλοφόρησε το 1991 και περιέλαμβανε παλιότερες μεγάλες επιτυχίες του, τραγούδια που θα ακουστούν μέσα από το δίσκο αυτό σε νεότερες εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν εκείνη τη χρονιά, προκειμένου να αποτελέσουν το υλικό του δίσκου αυτού. Τον συνοδεύει με το λαούτο του ο αδερφός του, ο Γιάννης Ξυλούρης.

Το δεύτερο κομμάτι της προηγούμενης ενότητας το ακούσαμε από τον Ψαρογιάννη και ήταν αυτό ένα παραδοσιακό κομμάτι που διασκεύασε ο ίδιος, κομμάτι που βρίσκουμε στον δίσκο του «Ενότητες» που κυκλοφόρησε το 1989. Δύο σημαντικοί καλλιτέχνες για την κριτική μουσική από την οικογένεια των Ξυλούριδων που συνέβαλαν στην εξάπλωση του κριτικού τραγουδιού. Στα Νόγια θα συναντήσουμε και τον Βασίλη Σκουλά, από τον οποίο θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του «Αναφορά στην Κρήτη», που κυκλοφόρησε το 1989. Συνοδεύει με το λαούτο του και εδώ ο Γιάννης Ξυλούρης.

Και το δεύτερο κομμάτι το ακούσαμε από τον Βασίλη Σκουλά και ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο του, από όπου και το πρώτο. Από τον ίδιο δίσκο του Βασίλη Σκουλά θα είναι και το επόμενο τραγούδι, τίτλος του «Ύμνος στην Κρήτη».

Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει ερμηνεύοντας το επόμενο πολύ όμορφο τραγούδι με την μελωδία του να είναι παραδοσιακή και το στίχο του να αναφέρεται ότι ανήκει στον ίδιο. Είναι τραγούδι που βρίσκουμε στο δίσκο του «Πλαλήματα ονείρου» που κυκλοφόρησε το 2007.

Ας συνεχίσουμε για να κλείσουμε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο θα ακούσουμε και στο επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Πρόκειται για το μεγάλο τραγούδι της κριτικής μουσικής. Ένα πολύ τραγουδισμένο και πολύ αγαπημένο κομμάτι που αναφέρεται στον Νικολίτο Τζέγκα που ζούσε στη Γραμπούσα μόνιμα, ψάρευε και ζούσε από αυτή τη δουλειά. Ώσπου τον πήραν μαζί τους τα μανιασμένα κύματα μια μέρα του 1966. Και αυτό το κομμάτι το πήραμε από τον ίδιο δίσκο του Νίκου Ανδρουλάκη. Το μεγάλο αυτό τραγούδι, να πούμε ότι ανήκει σαν δημιουργία στον Κώστα Μοντάκη. Με το τραγούδι αυτό, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνωτικές.

0: σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείται.
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Γεια σας λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε παρέα να ακούσουμε ιστορίες των τραγουδιών. Εμείς θα πάμε να λύσουμε, έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε τόσο γλυκά με αυτό το όμορφο τραγούδι, το παλιό ρολόι, τραγούδι των Μάνου Λοΐζου και του Δημήτρη Παπαδόπουλου, το οποίο το έχει ερμηνεύσει άψογα η Χάρης Αλεξίου με τη Δήμητρα Γαλάνη. Εμείς θα πάμε να δούμε σήμερα την καριέρα, τη ζωή, τη διάρκεια της επί 4 δεκαετίες, 5η δεκαετία πάμε, της Χαρούλας Αλεξίου, της Χάρης Αλεξίου, όπως αλλιώς πιο έντεχνα μετονομάστηκε, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι θα σταματήσει να τραγουδάει, και σταμάτησε να τραγουδάει μιας και δεν καταδέχεται, όπως είπε, το να μην την ακολουθεί η φωνή της σε αυτά που θέλει να κάνει. Όμορφα, ωραία και τίμια, ούτως ή άλλως η Χαρούλα θα τραγουδάει πάντα και για πάντα. Έχει τόση δισκογραφία και τόσο μεγάλα τραγούδια τα οποία θα τραγουδιούνται για πολλές πολλές δεκαετίες ακόμα. Στην ουσία μιλάμε για την νούμερο 1 ελληνίδα τραγουδίστρια σε πωλήσεις, νούμερο 3 γενικότερα πίσω από τον Νταλάρα και από τον Μπάριο, η οποία γεννήθηκε το 1950 και στη Θήβα, και σε ηλικία 8 χρονών και από τότε ζει στην Αθήνα. Ο πατέρας της ήταν αγρότης και η μητέρα της μοδίστρα, μικρασιάτισσα μάλιστα. Οπότε πάμε στην δεκαετία του 1970 που ξεκινάει η καριέρα. Το 1970 λοιπόν είναι η χρονιά που η 20χρονη τότε Χάρης Αλεξίου παρουσιάζεται στη δισκογραφία με δίσκο 45 στροφών και το τραγούδι «Όταν πίνει μια γυναίκα» τον Βασίλη Βασιλιάδη και Πυθαγόρα.

Η Χαρούλα Αλεξίου το 1971 και 1972 ηχογραφεί πάντα σε δίσκους 45 στροφών τραγούδια των Απόστολο Καλδάρα, του Γιώργου Χατζινάσιου, του Τολιβοσκόπουλου και του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1972 έρχεται ο πρώτος σημαντικός σταθμός στη δισκογραφία της με συμμετοχή στο δίσκο Μικρά Ασία του Καλδάρα και Πυθαγόρα μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Μουσικό έργο ιστορικής αξίας που τη δεκαετία του 70 θα μπει στην ελληνική δισκοθήκη και θα σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων και αυτοδίκαια θα ενταχθεί στις 100 μεγαλύτερες ηχογραφίες του αιώνα. Την ίδια χρονιά κάνει τη μία και μοναδική της εμφάνιση στο κινηματογράφο, στην ταινία «Ο γνωστός εκείνης της νύχτας». Παράλληλα εμφανίζεται στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, στο πλευρό του Βοσκόπουλου και του Διονυσίου. Και το 1974 έρχεται η πρώτη δισκογραφική συνεργασία με Μάνο Λοΐζο, με τη συμμετοχή της Χάρης Αλεξίου στο δίσκο «Καλημέρα Ήλια», του Λοΐζου με τον Μάκη Χριστοδούλου, με τον Δημήτρη Χριστοδούλου. Με τέσσερα τραγούδια, μεταξύ των οποίων είναι το «Μια καλημέρα», το «Ποιος το ξέρει», και η συνάντηση αυτή με τον Μάνο Λοΐζο αποτελεί την αρχή μιας ουσιαστικής φιλίας και μιας σπουδαίας συνεργασίας. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στο δίσκο «Ποδός Αριστοτέλους» του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου στίχους, μαζί με τον Γιάννη Πάριο και τον Γιάννη Καλατζή. Τέσσερα τραγούδια έχει η Χάρης Αλεξίου. Από αυτά και ξεχωρίζει το ομώνυμο «Οδός Αριστοτέλους», που θα αποτελέσει και ορόσημο για την πορεία της Αλεξίου, καθώς όπως έχει δηλώσει, σε αυτό το τραγούδι αισθάνθηκε ότι βρήκε τη φωνή της.

Το 1985 η Χάρης Αλεξίου ηχογραφεί το πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο 12 λαϊκά τραγούδια, με τραγούδια διαφόρων συνθετών, όπως το «Δημητρούλα μου» που γίνεται μεγάλη επιτυχία, «Η Ρόζα», «Ελενίτσα», «Λέγκο Λέγκο», ενώ συμπεριλαμβάνεται και το «Όταν πίνει μια γυναίκα», «Όταν πίνει μια γυναίκα» σε μια καινούρια εκτέλεση. Και το 1976 ηχογραφεί τον προσωπικό δίσκο «Λαϊκές Κυριακές» με τραγούδια αποκλειστικά του Σταύρου Κουγιούμτσι. Εμείς από αυτό το δίσκο θα πάμε να ακούσουμε το «Μάτια μου, μάτια μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Το 1977 η Χάρης Αλεξίου ηχογραφεί το διπλό προσωπικό δίσκο 24 συν 1 τραγούδια, με τραγούδια διαφόρων συνθετών, ενώ συμπεριλαμβάνεται μέσα και το Όδος Αριστοτέλους που είχε ηχογραφηθεί από τον δίσκο τον ομώνυμο του Γιάννη Σπανού και του Ελευθέρη Παπαδόπουλου το 1974. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα το «Τι γλυκό να σ' αγαπούν» του Ζαμπέτα με τον Παπαδόπουλο σε στίχους του Παπαδόπουλου, όλου του κόσμου, όλες του κόσμου Κυριακές, Νικολόπουλος με Παπαδόπουλο επίσης, και το «Μινόρι της Αυγής» να ερμηνεύονται και τα τρία όμορφα και ωραία από την Αλεξίου.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
6: Ορίστε.
5: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
6: Δεν καταλαβαίνω.
5: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
6: Τι εννοείται.
5: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο με Χαρούλα Αλεξίου, που το 1979 έρχεται η στιγμή που έχω γραφεί προσωπικό δίσκο με τον Μάνο Λοΐζο σε στίχους Μανώλη Ρασούλη και Πυθαγόρα. Είναι τα τραγούδια της Χαρούλας ο τίτλος και το τραγούδι «Φαντάρος» ξεχωρίζει αμέσως, ενώ το «Όλα σε θυμίζουν» θα καταγραφεί με το πέρασμα του χρόνου ως μια από τις πιο κλασικές ελληνικές μπαλάντες.

Και πάμε λοιπόν στη δεκαετία του 1980. Ξημερώνει ο πρώτος δίσκος το 1980. Αντώνης Βαρδής είναι στη μουσική, Χάρης Αλεξίου στους στίχους, στο ομότιτλο τραγούδι.

Στο συγκεκριμένο δίσκο βλέπουμε και σαν δημιουργό τη Χάρης Αλεξίου σε αρκετά τραγούδια. Ο Αντώνης Βαρδής, είπαμε, ολοκληρωμένα τη μουσική. Έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει και άλλες πτυχές του ταλέντου του ταλέντου της Αλεξίου, μιας και είναι και μουσικός, είναι και στιχουργός, είναι και εξαιρετική ερμηνεύτρια. Θα ακούσουμε τον ίδιο δίσκο από το Ξημερώνει, το Μ' άφησες σαν πόλη, που είναι σε μουσική του Βαρδί και στίχους του Σταύρου Λεβιζάτου, και το Φεύγω, που είναι πάλι μουσική Βαρδί και στίχους και αυτό της Χάρης Αλεξίου.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 ανέδειξε ίσως περισσότερο η Χάρης Αλεξίου το λαϊκό της προφίλ μέσα από συνεργασίες με συνθέτες όπως ο Αντώνης Βαρδής, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, και δεν παρέλειψε όμως να χαρίσει ιδιαίτερες και ευαίσθητες ερμηνείες στο δίσκο «Τα τραγούδια της χθεσινής ημέρας» με τη Δήμητρα Γαλάνη. Είναι από το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Με το δίσκο «Τα τραγούδια της γης» επέστρεψε στις ρίζες, στο δημοτικό τραγούδι, αλλά και με τα Τσίλικα, και έκανε μια ζωντανή συνεργασία έκπληξη με τον Ιταλό τραμπαδούρο Παόλο Κόντε. Τραγούδισε με τον

Κώστα Χατζή και συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη στην παραγωγή ενός από τους πιο αξιόλογους δίσκους στην καριέρα της, στο «Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια». Εσείς εδώ μένετε όμως και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής δεν πάτε πουθενά στον αγαπημένο μας σταθμό για να ακούσουμε περισσότερο Χάρης Αλεξίου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
4: Ορίστε.
3: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
4: Τι εννοείται.
3: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Χάρης Αλεξίου. 1982, η ζωή μου κάνει κύκλος είναι ο τίτλος του δίσκου. Ακούσαμε μόλις το «Αν πεθάνει μια αγάπη» σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και μουσική του Χρήστου του Νικολόπουλου. Και η «Ζήλια» μου ακολουθεί, πάλι Ρασούλη σε στίχους και Νικολόπουλος σε μουσική.

Από τον ίδιο δίσκο της Χάρης Αλεξίου, «Η ζωή μου κύκλους κάνει το 1982», ο Μανώλης Ρασούλης μάλλον βιάστηκε να κυκλοφορήσει τότε, ενώ έπρεπε να το κρατήσει να βγει τώρα αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, μιας και μάγκες υπήρχαν αρκετοί τότε και οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, δεν κολλάει, κολλάει μάλλον στο σήμερα. Το 80 τη δεκαετία υπήρχε αρκετή, έτσι ήταν το μοτίβο. Νίκος Ξηδάκης ήταν στη μουσική, οι μάγκες δεν υπάρχουν πια.

1984 και τη μουσική η επιμέλεια ολοκλήρου του δίσκου την έχει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Πάμε να ακούσουμε 2-3 τραγούδια από εκεί. Ξεκινάμε με το «Μία είναι η ουσία», Χρήστος Νικολόπουλος, Λεύτερης Χαψιάδης.

Επίσης το 1984 στο δίσκο Εμφύλιος Έρωτας της Χάρης Αλεξίου, πάνω σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος, μάλλον πιο σωστά να το πω, πάνω σε στίχους του τεράστιου Μάνου Ελευθερίου, σε στίχους και που έχουν αφήσει ιστορία και ερμηνεία σαφώς και η μουσική, αλλά όταν μιλάμε για Διαθήκη μιλάμε για ένα τραγούδι διαχρονικότατο τεράστιο.

0: βρεθείς εντός μου.
1: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aeruna Niacinamide 10% τη Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aeruna Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
3: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
4: Ορίστε.
3: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
4: Τι εννοείται.
3: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο, μάτσικα. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
6: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Στα μισά της δεκαετίας του 80 είμαστε με τη Χάρης Αλεξίου, είμαστε συγκεκριμένα στο 1986 και στο τελευταίο ημίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών, μάλλον είναι τόσα τα τραγούδια ακόμα που θα πάμε για άλλη, για δύο εκπομπές στη Χάρης Αλεξίου. 1986 λοιπόν που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Η αγάπη είναι ζάλι», πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο.

Θάνος Μικρούτσικος επιμελείται τη μουσική ολόκληρου του δίσκου με τίτλο «Η αγάπη είναι ζάλι». Ακούσαμε το ομότιτλο μόλις σε στίχους του Ανδρέα Μικρούτσικου του συγκεκριμένου. Πάμε να ακούσουμε από Θάνο Μικρούτσικο πάλι και στίχους του Μπάμπη του Τσικληρόπουλου, «Ελένη».

Τεράστιο τραγούδι, κοινωνικό στίχος, εξαιρετικό στίχος, όπως εξαιρετικός είναι και ο στίχος του τραγούδι που έρχεται του Άλκη του Αλκαίου, και εξαιρετικό τραγούδι, τεράστιο και αυτό, διαχρονικότατο, ερωτικό, με τίτλο «Ερωτικό σε όλους γνωστό».

Θέτρο Σκιών ήταν λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε, μόλις από τον ίδιο δίσκο 1986, και πάμε λοιπόν στο 1988. Η νύχτα θελειώτα είναι ο τίτλος του δίσκου.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε αποφώνηση. Μας έμεινε άλλο ένα τραγούδι, τελείως άλλο ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Με το Γιάννη Φωτάκη να σας κάνω όσο μπορώ την καλύτερη παρέα, ελπίζω να τα καταφέρνω. Από μένα λοιπόν μία και μόνο απέτηση, να είστε υγιείς μέχρι την άλλη εβδομάδα στο επόμενο ραντεβού μας, ψυχικά και σωματικά. Το ψυχικά είναι στο χέρι μας, παιδιά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα υπέροχο τραγούδι, το αγαπάω, ίσως το καλύτερο του δίσκου. Δεν υπάρχουν λόγια. Από μένα, γεια σας.

0: δεν υπάρχουν ηγέτες. Δεν υπάρχουν χαρισματικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Οτιδήποτε ενθαρρύνει το χάσμα ανάμεσα στους πολλούς και τους λίγους είναι υποκριτικό, ρατσιστικό, βαθύτατα αντιδραστικό. Καταλαβαίνετε, συναγωνιστές, με τι έχουμε να παλέψουμε και πρέπει τώρα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, γιατί δεν θα είμαστε για πάντα νέοι.
1: Γιατί θα είμαστε για πάντα γέροι.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: ξανθιά κοπέλα από τη γειτονιά μας. Σαν λουλούδι μοιάζει εξωτικό.
1: Η χαρά σκορπίζει μέσα στη χαρά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τον Πέτρο Γαϊτάνο στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Στους 104,4 στον FM, μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Στα τέλη του 70 ο Γιώργος Νταλάρας, στις αρχές του 90 ο Πέτρος Γαϊτάνος. Με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και το στίχο του Μανού Ελευθερίου, 1η του Δεκέμβρη

Με τους Λάκη Χαλκιά, Χαράλα Μπογαρκανουράκη και Τάνια Τσανακλίδου στα 1974 και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι, αφιερωμένη στον κύκλο Θητεία των Γιάννη Μαρκόπουλου και Εμμάνου Ελευθερίου. Είδαμε και είδα γυναίκες.

Από τους Τρίφωνο, του Λιάτο και το κοντινό μας παρελθόν ή η συνέχειά μας. Η δική τους άποψη για την σύνθεση των Λοΐζου Παπαδόπουλου, ο Λιόντας.

Στα 1972 πισωγυρίσαμε φίλες και φίλοι και στην πρώτη εκτέλεση του Λιόντα, τον Λοΐζο Παπαδόπουλου, από τον Γιώργο Νταλάρα. Ξανά στο κοντινό μας παρελθόν, στα 2008 πιο συγκεκριμένα, και πάλι με τη μουσική ομάδα Τρίφωνο. Τον Κραουνάκη Νικολακοπούλου, Φουρτούνα στο πλυντήριο.

Στα τέλη της δεκαετίας του 70, με τη μουσική της και το λόγο του Νίκου Καβαδία. Με την ερμηνεία της. Μουσώνας.

Τον Γιώργο Κοντογιώργου άκου Δασκαλόπουλου η σύνθεση «Μέθησα και τρέχω» για τη συνέχεια από τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη.

0: Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Μέθησα και τρέχω από τον κύκλο των Κόντο Γιώργου Δασκαλόπουλου «Γύφτισα μέρα». Ερμήνευσε η Ρένα Κομιώτη. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί. Ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Και είμαστε και απόψε μαζί σας με καλό ελληνικό τραγούδι και με καλό κριτικό τραγούδι. Πολλοί είναι οι φίλοι που έχουμε και μας παρακολουθούν και από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι βρίσκουν αρκετά ενδιαφέροντα επίσης και στο τραγούδι του νησιού μας. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να γνωρίζουν αυτοί οι φίλοι μας, πως οτιδήποτε ακούγεται να παίζεται με λίρα δεν σημαίνει πως είναι κριτικό. Όπου βλέπουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον, εκεί σπέρνονται και ένα σωρό ζυζάνια, έτσι ώστε να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη ή επιτίδει και η βιομηχανία του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι θέλει προσοχή στο τι είναι καλό κριτικό τραγούδι. Αυτό θα δούμε απόψε. Με αυτή τη λογική, απόψε θα ακούσουμε κάποια από τα τραγούδια εκείνα που προάγουν τον πολιτισμό, την παράδοση και τη λεβεντιά του νησιού μας, με πρώτο τον Κώστα Μουντάκη, του οποίου το τραγούδι που θα ακούσουμε. Τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του ο Κώστας Μουντάκης, τα καινούργια του τραγούδια που κυκλοφορεί το 1972. «Εζευγαρώσαν τα πουλιά, ταιριάσανε τα γρήμια». Δύο φράσεις με τόσα νοήματα και μηνύματα που καθρεφτίζουν το μεγαλείο και τη λεβεντιά της κριτικής ψυχής.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν από τον ίδιο δίσκο του Κώστα Μουντάκη, από όπου και το πρώτο. Ο Έτερος των Μεγάλων, ο Σπύρος Φωγιοργάκης, θα συνεχίσει με ένα από τα πολύ όμορφα σιρτά του που κυκλοφόρησε με τον δίσκο του «Καινούργιες Στράτες», που εξεδόθη το 1988.

Και το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε από το Σπύρο Σιφογιωργάκη ήταν ένας φοβερά όμορφος και περίτεχνος μαλβιζότης με αρκετές εφάνταστες εναλλαγές που σίγουρα μπορούν να καταλάβουν και να εκτιμήσουν καλύτερα λιεράριδες και χορευτές. Άλλωστε τον Σιφογιώργη τον ξεχωρίζω για τα αρκετά εφάνταστα κομμάτια του και τις περίτεχνες μελωδίες του. Ο Γιώργης ο Καλομύρης είναι αυτός που θα συνεχίσει με ένα όμορφο τραγούδι του που έγινε μεγάλη επιτυχία. Τον συνοδεύουν ο Μανώλης Κουμιωτάκης και ο Λάμπρος Χαριτάκης.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Γιώργη τον Καλομήρη και ήταν από το δίσκο του «Κρητικό Γλέντι» νούμερο 2 που κυκλοφόρησε το 1975 με τον Μανώλη Λαρετζάκη να του συνοδεύει στο λαούτο. Βέβαια, μπορείτε να καταλάβετε πως όλοι αυτοί οι δίσκοι δεν υπάρχουν πια και δεν έχουν εκδοθεί και σε ψηφιακή μορφή βέβαια, λόγω του ότι οι εταιρείες δεν βρίσκουν να υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον για να αποκομίσουν κέρδη από αυτές τις δουλειές. Το μεγάλο κέρδος σήμερα είναι κυρίως από καλλιτέχνες της νέας σκηνής που βέβαια δεν προάγουν τον πολιτισμό μας. Και μια και πήγαμε ίσα με τα νόγια όπου συναντήσαμε τον Γιώργη τον Καλομήρη με την ιδιαίτερη φωνή και την αρχοντική ευγένεια που τον διέκρινε, ας δούμε κάποιον ακόμα από εκεί, από τις κορφές του Ψιλορίτη. Ας δούμε τον Ψαραντώνη. Και αυτός ένας καλλιτέχνης με τις ιδιαιτερότητες του. Ο κρητικός καλλιτέχνης που χαρακτηρίζεται ως μοναδικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι από τον δίσκο του 30 χρόνια που κυκλοφόρησε το 1991 και περιέλαμβανε παλιότερες μεγάλες επιτυχίες του, τραγούδια που θα ακουστούν μέσα από το δίσκο αυτό σε νεότερες εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν εκείνη τη χρονιά, προκειμένου να αποτελέσουν το υλικό του δίσκου αυτού. Τον συνοδεύει με το λαούτο του ο αδερφός του, ο Γιάννης Ξυλούρης.

Το δεύτερο κομμάτι της προηγούμενης ενότητας το ακούσαμε από τον Ψαρογιάννη και ήταν αυτό ένα παραδοσιακό κομμάτι που διασκεύασε ο ίδιος, κομμάτι που βρίσκουμε στον δίσκο του «Ενότητες» που κυκλοφόρησε το 1989. Δύο σημαντικοί καλλιτέχνες για την κριτική μουσική από την οικογένεια των Ξυλούριδων που συνέβαλαν στην εξάπλωση του κριτικού τραγουδιού. Στα Νόγια θα συναντήσουμε και τον Βασίλη Σκουλά, από τον οποίο θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του «Αναφορά στην Κρήτη», που κυκλοφόρησε το 1989. Συνοδεύει με το λαούτο του και εδώ ο Γιάννης Ξυλούρης.

Και το δεύτερο κομμάτι το ακούσαμε από τον Βασίλη Σκουλά και ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο του, από όπου και το πρώτο. Από τον ίδιο δίσκο του Βασίλη Σκουλά θα είναι και το επόμενο τραγούδι, τίτλος του «Ύμνος στην Κρήτη».

Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει ερμηνεύοντας το επόμενο πολύ όμορφο τραγούδι με την μελωδία του να είναι παραδοσιακή και το στίχο του να αναφέρεται ότι ανήκει στον ίδιο. Είναι τραγούδι που βρίσκουμε στο δίσκο του «Πλαλήματα ονείρου» που κυκλοφόρησε το 2007.

Ας συνεχίσουμε για να κλείσουμε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο θα ακούσουμε και στο επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Πρόκειται για το μεγάλο τραγούδι της κριτικής μουσικής. Ένα πολύ τραγουδισμένο και πολύ αγαπημένο κομμάτι που αναφέρεται στον Νικολίτο Τζέγκα που ζούσε στη Γραμπούσα μόνιμα, ψάρευε και ζούσε από αυτή τη δουλειά. Ώσπου τον πήραν μαζί τους τα μανιασμένα κύματα μια μέρα του 1966. Και αυτό το κομμάτι το πήραμε από τον ίδιο δίσκο του Νίκου Ανδρουλάκη. Το μεγάλο αυτό τραγούδι, να πούμε ότι ανήκει σαν δημιουργία στον Κώστα Μουντάκη. Με το τραγούδι αυτό, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείται.
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.